0: επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
0: 12.000 11
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάση και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυθεντικός σαν εσένα.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάση και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω.

0: καλά. Ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
0: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
0: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
0: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
0: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: day.
1: It's red. It's red. It rocks.
2: Red 96,3.
3: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
4: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Γυναίκα, φίλη και ακροάτριά μας, εξομολογείται ότι πήγε στον γάμο της κολλητής της και μέλουσας νύφης της κατέστρεψε το γάμο.
4: Οπα.
3: Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό. Τι, ένα μπάτσελορ προηγήθηκε.
4: Περίμενε.
3: Ναι, ναι.
4: Αυτή που εξομολογείται κοιμήθηκε με το γαμπρό και πήγε και του χάλασε το γάμο.
3: Πήγε, του χάλασε το γάμο και τι εννοεί, δηλαδή κοιμήθηκε με το γαμπρό και την ημέρα του γάμου της κολλητής της πάει και τα ξερνάει όλα στον κόσμο. Και έτσι όλα αυτά ήταν ένας γάμος που δεν έγινε ποτέ. Άδοξο τέλος θα λέγαμε.
4: Καλά έκανε μεταξύ μας.
3: Ναι.
4: Βέβαια, τι τον έχουμε το γαμπρό τώρα να μας κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά. Καλά του έκανε να μείνει εκεί στο ράφι.
3: Εμείς συγγνώμη δίστανται. Να σου πω κάτι. Έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
4: Ρέσει,
3: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.
2: Η ώρα που όλοι περιμένουμε ουσιαστικά είναι αυτή του Red Morning Show. Είναι η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ, γιατί κάτι έχεις ανακαλύψει πάλι.
1: Χαίρομαι που με βλέπεις με ανυπομονησία. Θα ήθελα όμως να την νιώθεις αυτή την ανυπομονησία και θα σε πάω σε ένα θέμα μεγάλο των ανδρών σχετικά με την λίμπιντο.
2: Οπα.
1: Είναι κάτι, ρε παιδί μου, κάτι σας απασχολούν γενικά τα ποσά, οι μετρήσεις, τα γενικά.
2: Και μας απασχολούν. Πενινταρίζουμε σιγά-σιγά, Κατερίνα μου.
1: Είσαι εσύ ο ένας από τους δύο που συμφωνεί ότι είναι χαμηλότερη από όσο ήθελα. Θα σε ρωτήσω στο τέλος, γιατί δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αν και εγώ βλέπω έναν άντρα ανταπρατισμένο. Πάμε να το δούμε όμως στην έρευνα τι γίνεται. Ένας στους δύο ανησυχεί ότι έχει χαμηλότερη λίμπιντο από όσο ήθελε. Το ερώτημα θα έβαζα εγώ πόσο θα την ήθελε. Θα συμφωνήσω. Αλλά τι επηρεάζει. Είναι τα προφανή ο τρόπος ζωής και τα λοιπά. Εμείς θα πάμε σε κάτι πιο σκοτεινό. Ότι αν έχεις μεγάλη σχέση, μακροχρόνια σχέση, τόσο χαμηλότερη είναι η λίμπιντο. Δηλαδή, φταίμε κιόλας.
2: Βέβαια, ρε παιδιά, ξανά ζεσταμένο φαγητάκι κάθε μέρα το ίδιο φαγητό. Ωραία τα μακαρόνια με κιμά. Ίσως το καλύτερο φαγητό που υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να το τρως κάθε μέρα.
1: Α, θέλεις εσύ που φέθες και να τσιμπάς και λίγο εδώ και ένα σουβλάκι εδώ και μια προβατίνα εδώ. Θες και εσύ το για την κατάσταση της πολυπλοκότητας, θα θέλαμε.
2: Πάντως, Κατερίνα μου, όσο περνάνε τα χρόνια, εντάξει, δυσκολεύει το πράγμα μεταξύ μας.
1: Και την επιστήμη τι την έχουμε, ένα φαρμακείο δρόμος είμαστε.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
3: 12.000 11 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
3: 12.000 11 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
1: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Θα απόψε θα το ζήσουμε φάση δίνει.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Δεν ξέρω αν ψάχνεις δουλειά ή μήπως αν ψάχνεις τον επόμενο σου σύντροφο. Εμείς θα σου πούμε ότι έχει γίνει μεγάλη άνθηση στο LinkedIn, ένα site αποκλειστικά για να χτίζεις την καριέρα σου, να προωθείς τη δουλειά σου κτλ. Να βρίσκεις εκεί τον σύντροφο ή σύντροφό σου, δεν πας.
3: Συγγνώμη, το LinkedIn δεν είναι αυτό που φτιάχνω ένα ωραίο βιογραφικό, βάζω τι έχω κάνει, την προϋπηρεσία, μια ωραία φωτογραφία και ορμάνε οι εταιρείες να με πάρουν στο δυναμικό τους.
1: Βέβαια, ακριβώς έτσι τα έχεις.
3: Και πώς γκομενίζουν εκεί πέρα.
1: Τώρα, κοίταξε, το ζητούμενο στην εποχή μας είναι να έχεις μια δουλειά, να έχω εγώ, να έχεις εσύ μια, να τα βάλουμε κάτω, να λέμε εντάξει, τον κουτσοβγάζουμε αυτό το μήνα. Έτσι δεν είναι. Τα Tinder, τα Minder, τα Finder, το Instagram έχει την αβεβαιότητα. Μπορείς να παρουσιάζεις ένα φοβερό lifestyle, το οποίο βέβαια να είναι
3: ψεύτικο.
1: Κάλπικο,
3: ναι.
1: Τελείως. Να σε γυρίζω και να σου πέφτουν τα πενταράκια από τις τσέπες.
3: Για λέγε λοιπόν.
1: Έτσι λοιπόν έχει γίνει όχι απλά άνθηση, σύμφωνα με μια νέα έρευνα, ένα στους 8 χρήστες δηλώνει ότι ναι, έχει ξεκινήσει μια ερωτική σχέση μέσω της πλατφόρμας. Να πάμε και στο άλλο βέβαια το παρακλάδι που βλέπω, ότι δεν συνδυάζεται τώρα να βγαίνεις με τον συνάδελφό σου. Είναι λίγο δεν θα πάει καλά αυτό.
3: Δεν βολεύει πολύ, δεν κάνει.
1: Έχει συμβεί ποτέ, ας πούμε, να τα μπλέξεις?
3: Εντάξει, σε όλους έχει συμβεί.
1: Και πώς πήγε αυτό?
3: Χάλια.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
0: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores.

0: Αστάση, τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
3: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 3.
1: Πήγε στον γάμο τη κολλητή τη, τη κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
2: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσει και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο.
2: Λέξεις,
1: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Now.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρτα.
2: Γιώργος Βρέτσος.
3: Red 96,3.
4: Έχουμε νέα πρέσβυρα στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των διακοπών άρχισαν να βαράνε οι σιρήνες.
5: Γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Είναι η νέα πρέσβυρα του Ισραήλ για την Ελλάδα και είναι η Πνινάτ Γιαννάη. Είναι δύσκολο να το πεις, αλλά θα το μάθεις.
4: Μάλιστα. Είναι, νομίζω, λίγο πιο ελκυστική από τη δικιά σου. Την Κίμπερλι.
5: Εντάξει, η Κίμπερλι είναι μια κατηγορία μόνη της. Καταρχάς, τώρα μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Okay. Είναι μια όντως πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία όμως δεν είναι διπλωμάτης. Δεν ακολούθησε δηλαδή την κανονική διπλωματική καριέρα που γίνεσαι σιγά σιγά και πρέσβυρα. Είναι δικηγόρος και τηλεοπτική αναλήτρια, μάλιστα με πολυετή παρουσία στα μέσα, δική της εκπομπή στο podcast και podcast κτλ.
4: Κατερίνα μου, ξεκίνησε να πηγαίνεις στα μπουζούκια. Εδώ σε θέλω τώρα. Η άλλη με το που ήρθε πήγε στον Αργυρό.
5: Δεν είναι τόσα λούσα και χορός, να μην πω το τρίτο και μας κόψουν οριστικά. Είναι πιο συντηρητική. Νομίζω ότι το Ισραήλ βέβαια έχει και παράδοση πολύ στο τέκνο, ξέρεις, του αρέσει. Είναι πιο κλαμπόβια. Okay. Δεν έχει δώσει όμως ούτε παρουσία εκεί. Πολύ πιο συντηρητική στην εικόνα της. Προσπαθούν να της βρουν κάποιο σκάνδαλο, τώρα δεν έχει γίνει. Ενέργεια και επενδύσεις και οικογένεια είναι η προτεραιότητα της ατζέντας της. Και φυσικά, μια ωραία γυναίκα μπορεί να περάσει ένα μήνυμα. Ελπίζω να συμφέρει και τις δύο χώρες.
4: Μάλιστα.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
1: Ετοιμαστείτε να σας πέσουν μαλλιά, φρύδια, μύτες, όλα, γιατί εδώ έρχεται ένα σοκ. Μία φίλη μας εξομολογείται ότι μετά από 11 χρόνια γάμου και 2,5 μήνες, εφόσον έχει γεννήσει και το τρίτο της παιδάκι.
3: Να τη ζήσει.
1: Α, να τη ζήσει βεβαίως και τα τρία να τη ζήσουν. Ανακοινώνει ο λεγάμενος, μην πω τίποτα χειρότερο.
3: Ο σύζυγος.
1: Μη με συγχύζεις. Ότι τραβιέται με την μελλοντική νονά, Χριστέ μου, εδώ και 15 χρόνια. Η καρδιά μου φτερουγάει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
3: Με την κουμπάρα, ε!
1: Με την κουμπάρα, με τελικά. Κουμπάρο στην κουμπάρα. Είναι αλήθεια αυτά που λένε.
3: Μάλιστα. Και τον σουτάραμε, έχουμε καμία εξέλιξη, έχεις follow-up.
1: Εννοείται, χωρίσανε κατευθείαν και μετά αυτός τι έκανε, το κλασικό καταφύγιο, τραβιόταν με την κουμπάρα μέχρι που. Μην νομίζετε ότι εσείς οι δεύτερες θα μείνετε για πολύ. Εσείς είστε το ενδιάμεσο στάδιο.
3: Μάλιστα.
1: Βρέθηκε μία τρίτη να συμπληρώσει όλη αυτή την χαρμόσυνη κατά τα άλλα ατμόσφαιρα, η οποία είναι, μάντεψε, και αυτή έγκυος. Καρπερός, ε!
3: Ωρε, φίλε!
1: Τείχο, παιδιά!
3: Είμαστε με την ακροάτρια, συμπάσχουμε, εννοείται, στηρίζουμε την ακροάτρια με την οικογένειά της, να τον λιθοδολίσουμε!
1: Στο πύρι το εξώτερον!
0: Red Morning Show, η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000 11 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
4: 12.000 11 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
2: Τι πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο. Red 96,3.
1: Πέσαμε σε μία είδηση ότι υπάρχει ένας τύπος σε ένα πολυκατάστημα που, ακούστε τώρα να σας το περιγράψω, καθότανε περίπου σκυμμένος στο μεσαίο ράφι και μύριζε ποπούς. Λέγεται sniffer αυτό στα αγγλικά. Καταλαβες. Σου έδωσα μία εικόνα.
0: Τα κακά και τα περίεργα έρχονται από εκεί.
1: Καταλαβαίνεις ότι εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ φυσιολογικό. Mm.

0: Αυτό λοιπόν εμείς καθίσαμε και το μελετήσαμε. Τι σημαίνει ο sniffer? Είναι αργό, είναι κλινική ονομασία, η οποία λέγεται οσφρυσιοφιλία. Καταλαβαίνεις, εμείς το...
1: Αυτή φέρνει και στην Ελλάδα η κόρδα σιγά σιγά.
0: Στα ελληνικά είναι καλύτερο. Και κάποιος λοιπόν διεργείρεται από την
2: μυρωδιά
0: του
2: συγκεκριμένου σημείου του σώματος.
0: Μπράβο, ακριβώς. Κοίταξε, χρειάζεται μια βοήθεια, αλλά έτσι λοιπόν συνδέει την σεξουαλική διέγερση με το συγκεκριμένο ερέθισμα. Δηλαδή, όχι κάποιοι λένε πω θέλω να δω μια γυναίκα έτσι ξανθιά, μελαχρινή, ό,τι να είναι. Όχι, αυτός ερεθίζεται μυρίζοντας αυτές τις καταστάσεις. Νορμάλ, δεν το συζητώ.
2: Δεν γίνεται αποδεκτός, δεν γίνεται αποδεκτή. Για όνομα του Θεού, πού πας και τα βρίσκεις, ρε εσύ, τι τύποι κυκλοφορούν γύρω μας.
0: Σου έχω και χειρότερο. Oh. Υπάρχει ένα site το οποίο κάποιος που έτσι λίγο. Οριακά πιο νορμάλ ο Θεός να το κάνει, μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Δηλαδή πας και αγοράζεις κιλότες, κάλτσες και πανάκριβα, έτσι, αν θες να βγάλεις κανένα εξτραδάκι και ξεκινά να πουλήσεις.
2: Κατερίνα, φτάνει. Φτάνει, δεν αντέχω άλλο.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
11: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
13: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
12: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση ποινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: It's Red. It rocks.
9: Red 96,3.

Κυριακή πρωί στον Red 96,3 παρεούλα. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σήμερα, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Ακούσαμε Aerosmith και Dream On στον Red. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και δεν το λέω έτσι. Μια μεγάλη τυχερή ενός παλαιότερου Red World Tour έκανε το όνειρό της πραγματικότητα την Παρασκευή. Μαζί με τον Γιάννη Λεωνάκη βρέθηκαν στο Wembley στο Λονδίνο και είδαν live τους Bon Jovi. Το Red World Tour είναι πολύ αγαπημένο και έχουμε και καινούριο που ξεκινάει στις 14 Σεπτεμβρίου και αυτή τη φορά ο μεγάλος τυχερός θα δει live τους Placebo στο Cardiff. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιάννης Λεωνάκης θα κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μου για να μας πει πολλά πράγματα για τη συναυλία της Παρασκευής. Τώρα όμως Thunder, Imagine Dragons και Bohemian Rhapsody αμέσως μετά η Queen. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

0: with it, James, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, Κυριακή σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου. Και σε λίγο καιρό από τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε live τους Deep Purple στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 13 Οκτωβρίου έρχονται να μας παρουσιάσουν το 24ο άλμπουμ της καριέρας τους με τίτλο Splat. Παραμένουν από τις πιο επιδραστικές και δημιουργικές, αλλά και καταξιωμένες μπάντες στο χώρο, 50 και δεκαετίες. Το Child in Time τους έφερε ξανά στο προσκήνιο, γιατί παίχτηκε στο Stranger Things και αυτό μόνο καλό ήταν. Σε λίγη ώρα θα τους ακούσουμε πρώτα Don't Speak και No Doubt και αμέσως μετά Smoke on the Water ή Deep Purple. Αν και λες το αίμα σου, είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 10.30.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην ξεχαστείς, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Win στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Rock Art Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
12: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Κυριακή πρωί στον Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11 με Coldplay και Viva La Vida. Η γιορτή της ζωής, ζήτω η ζωή, έτσι λένε οι Coldplay. Και εσύ μπορεί να το πεις αυτό, αν κερδίσεις αυτό το πολύ μεγάλο ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή. 12.011 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Διεκδίξε το ποσό, στείλε το μήνυμά σου. Win στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ. Τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Καλή επιτυχία. I hate myself for loving you. Joan Jett στη συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο.

0: Σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Αυτή είναι η δική μας Μισερλού. Σημαίνει Αιγύπτια και είναι ένα τραγούδι που το έκανε γνωστό ο Quentin Tarantino, γιατί το χρησιμοποίησε στο soundtrack της ταινίας Pulp Fiction. 10 λεπτά περίπου μετά τις 11, Red 96,3 και Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και Red World Tour, καινούριο, επόμενο στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει και σε στέλνει αυτή τη φορά ο Red να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Αγγλίας για 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ. Και μιας και λέμε για Red World Tour, μείνε συντονισμένος γιατί σε περίπου 20 λεπτά από τώρα θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά το Γιάννη Λεουνάκη από το Λονδίνο που πήγε μαζί με την νικήτρια του περασμένου Red World Tour και είδαν live τους Bon Jovi. Εμείς λοιπόν στη συνέχεια θα ακούσουμε The One I Love και αμέσως μετά You Give Love a Bad Name, Bon Jovi για του λόγου του αληθές. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Στον αέρα του Red, in the air tonight, ο Phil Collins. Πινέλοπε Αναστασοπούλου μαζί σου, Κυριακή σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου, και έχω μαζί μου τον υπέροχο Γιάννη Λεουνάκη, που θέλω να μάθω πάρα πολύ, γιατί έχει πάει σε πάρα πολλά Red World Tour. Γιάννη, πες μου, ήταν αυτό που έζησες την Παρασκευή από τα πιο σημαντικά Red World Tour που έχεις πάει, δεδομένου ότι ο Τζον Μποντζόβι έχει παλέψει πάρα πολύ και κατάφερε να ανακτήσει τις δυνάμεις του για να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη περιοδία?
1: Ναι, ήταν ένα ιδιαίτερο αλλά και σπουδαίο Red World Tour. Πρώτα απ' όλα γιατί μιλάμε για Λονδίνο και τον ναό Wembley, με όλη την ιστορία που κουβαλάει, όχι μόνο ποδοσφαιρικά όπως καταλαβαίνεις, αλλά και μουσικά. Ο Τζον τα κατάφερε πάρα πολύ καλά, αφού έδωσε πολύ πολύ μεγάλο αγώνα. Νομίζω ότι εδώ θα είναι για πάρα πολύ καιρό και δεν θα είναι σίγουρα η τελευταία του περιοδία. Λάθος τον έκρινα. Πραγματικά μπορεί να γίνουν λιγότερες συναυλίες, μικρότερες περιοδίες, αλλά έχει πολλά χρόνια μπροστά του ο Τζον. Γεια σου Πινελόπη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τα λέμε ξανά στις 2 και 25 περίπου για να μας πεις και άλλα πράγματα. Μην νομίζεις ότι θα σε αφήσουμε έτσι. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Στη συνέχεια, Lenny Kravitz και Fly Away. Και Supertramp, The Logical Song. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Μην ξεχαστείς, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη των μισιών.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
16: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
15: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
16: Ρέξει,
15: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
17: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 Κυριακή πρωί 6 Σεπτεμβρίου Rag & Bone Man και Human και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την τελευταία κλήρωση του χρηματοκιβωτίου που έγινε εκεί προς το τέλος του Ιουλίου και επιστρέφουμε να σου πω τι συμβαίνει με το χρηματοκιβώτιο τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο. 1 2.
2: Καλό.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σου?
2: Ευαγγελία.
3: Γεια σου Ευαγγελία, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο.
2: Όχι, έλα. Ναι, είσαι η Μέρη, η Μερούλα το μεράκι μας.
3: Αω. Τι κάνεις?
2: Η καρδιά μου χτυπά, καλά εσύ?
3: Αχ, σε έπιασε ταχυπαλμία, έχεις ενθουσιαστεί?
2: Ναι, πολύ.
3: Ωραία, πάμε τότε γρήγορα. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: Βλέπεις 11.500 ευρώ.
3: Ναι.
2: Δηλαδή...
3: Νομίζω ότι σε έχασα.
2: Όχι. Αχ, η καρδιά μου. Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα.
3: Από την αρχή του παιχνιδιού.
2: Από την αρχή, ναι. Και πάντα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Δηλαδή, ξέρεις, από αυτούς που κερδίζανε, λέει ότι ακούγαμε τις ιστορίες. Και λέω, ναι, ρε φίλε, θα γίνει. Να το, ήρθε.
3: Έγινε.
2: Ήρθε.
3: Με συγκίνησες, αλήθεια σου, έχω να τριχιάσει.
2: Εγώ να δει.
3: Πάρε μια ανάσα, είναι δικά σου.
2: Είναι φοβερό. Την ανάσα, δε.
3: Τι τα ήθελες τα χρήματα, τι είχες βάλει στο μάτι?
2: Εισιτήρια για συναυλίες μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
3: Κατάλαβα.
2: Όχι, εντάξει. Κάτι με την οικογένεια.
3: Να τα ευχαριστηθείς,
2: Ναι, υπάρχουν διάφορα εξοδάκια, οπότε θα καλυφθούν έτσι ανάγκες.
3: Ναι.
2: Και παιδιά, κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά. Δηλαδή, δεν το πιστεύω.
3: Έλα, συγκινούμε κι εγώ.
2: Δεν το πιστεύω, πραγματικά.
3: Τι ωραία. Η τελευταία μεγάλη κλήρωση πριν από τις διακοπές. Κλείνουμε. Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι παντού, απαντές.
3: Το χάρηκα πάρα πολύ σήμερα, Ευαγγελία.
2: Αλήθεια
3: σου λέω.
2: Εγώ να είστε εγώ.
3: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε ευλογημένοι όλοι, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.
3: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.
3: Γεια.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Μα υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να ακούσεις ανθρώπους να είναι τόσο πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, ένας άλλος άνθρωπος θα γίνει χαρούμενος τώρα, γιατί θα έχουμε σίγουρο νικητή σε αυτή την κλήρωση του χρηματοκιβωτίου που θα συμβεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το ποσό, πολύ μεγάλο, 12.011 ευρώ και μπορεί να γίνει δικό σου. Διεκδίκησέ το, στείλε το μήνυμά σου. Win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η ώρα η αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διατελ, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και ορί διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο λοιπόν, κλήρωση και τηλεφώνημα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 4. Καλή επιτυχία. Dust in the Wind, έρχονται οι Kansas, είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
4: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αθάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην

0: Πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λίγο μετά τις 12 μεσημέρι Κυριακής πια στον Red 96,3, 6 Σεπτεμβρίου σήμερα, ακούσαμε Queen και We Will Rock You. Έχεις ακούσει ποτέ τον όρο γηπεδικό κομμάτι? Είναι αυτό το τραγούδι που όπου μπει και όποτε μπει, ο κόσμος συμπεριφέρεται σαν να είναι ένας άνθρωπος. Δηλαδή κάνει όλο τον κόσμο να νιώθει ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Αυτό είναι ένα από αυτά τα κομμάτια. Και αμέσως μετά έρχεται ένα άλλο που είναι ακριβώς το ίδιο. Θα σου πω σε λίγο. Έχουμε όμως καινούριο Red World Tour και πρέπει να σου το πω αυτό. Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. 14 του μήνα, 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει να τρέχει ο διαγωνισμός. 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ δικά σου και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να δεις live μια τεράστια μπάντα όπως είναι η Placebo σε μια πολύ ωραία πόλη όπως είναι το Cardiff. Το επόμενο λοιπόν υπεργυπαιδικό τραγούδι, Seven Nation Army, White Stripes. Τα πιο απλά πράγματα καμιά φορά είναι και τα καλύτερα. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Λίγο πριν τις 12.30, Guns N' Roses, διασκευή από τον Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Κυριακή μεσημέρι, 6 Σεπτεμβρίου, η Dolores O'Riordan, η φωνή των Cranberries, γεννήθηκε σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ γρήγορα και άδοξα. Σήμερα λοιπόν γενέθλια και για τον Roger Waters, γεννήθηκε το 1943, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd, ιδιαίτερος άνθρωπος, σήμερα γίνεται 83 ετών. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Muddy Waters, Nirvana και Pink στη συνέχεια, αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Super. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
12: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
16: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
1: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
18: Oh, yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: I don't want to miss a thing, η Aerosmith. Με αυτό το τραγούδι, σαν χθες, το 1998, οι Aerosmith κατάφεραν να φτάσουν για πρώτη φορά την κορυφή των αμερικάνικων τσάρτ. Σε άλλα νέα, 12.011 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο που σε περιμένουν. Κλήρωση και τηλεφώνημα Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, από τη Μέρη Μαργέλη φυσικά. Στείλε μήνυμα Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, 11 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, media τελικό στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ, πολύ μεγάλο το ποσό, διεκδίκησε το, μπορεί να γίνει δικό σου. Καλή σου επιτυχία. Στίξ, στη συνέχεια, Boat on the River, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
6: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
8: Το Emanifik. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ένα εμβληματικό τραγούδι από την πάντα που έχει έρθει περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη σε αυτή τη χώρα. Scorpions. 27 φορές έχουν έρθει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω όμως πότε θα ξανάρθουν. Τον τελευταίο καιρό ακυρώνουν αρκετές συναυλίες. Για λόγους υγείας, εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Σε άλλα νέα. Θα τρέξει καινούριο Red World Tour. Ξεκινάει στις 14 Σεπτεμβρίου. Cardiff στην Αγγλία θα δεις live τους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ θα γίνουν δικά σου και κυρίως θα έχεις μια φανταστική συναυλιακή εμπειρία. Και τώρα Electricity, OMD, Killers, Somebody Told Me. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου μετά τη μία.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red 96,3, η Queen, I Want to Break Free, μαζί σου Πινελόπη Αναστασοπούλου. Εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, την Τρίτη που μας έρχεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Έχουμε επιστρέψει πια στην πόλη και μαζί με εμάς επιστρέφει και μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες προσφοράς. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Με μία αιμοδοσία που διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ένας εθελοντής μπορεί να συμβάλλει στην βοήθεια έως και 3 συνανθρώπων του. Οπότε, Bloody επιστρέφει 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης στη Φωκίωνος Νέγρη με την υποστήριξη της People for Business και μας προσκαλεί όλους να κάνουμε μία πράξη με πραγματικό αντίκτυπο. Εμείς θα είμαστε εκεί. Σε περιμένουμε λοιπόν και εσένα την Τρίτη το πρωί στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Marilyn Manson στη συνέχεια, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 λίγο πριν τη 1:30.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
4: Το νου σου. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Rock Art Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
9: Τι απόσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
13: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
12: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο
13: Ρέσεις,
12: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
1: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Ram Jam, Black Betty, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Κυριακή μεσημέρι, 6 Σεπτεμβρίου σήμερα και το χρηματοκιβώτιο είναι γεμάτο. Έχει μέσα 12.011 ευρώ. Πολύ special κλήρωση αυτή θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βέβαια, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί και θα υπάρξει σίγουρος νικητής. Για να διεκδικήσει το ποσό, τα 12.011 ευρώ, στέλνει το μήνυμά σου, win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel κόστος SMS 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό για να μην το ξεχάσεις και να το έχεις έτσι έντονο στο μυαλό σου. 12.011 ευρώ. Μπορεί να γίνουν δικά σου, διεκδίκησέ τα. Καλή σου επιτυχία. Είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 2 στον Red 6,3. You do something to me. Ο Paul Weller έρχεται. Ένα υπέροχο κομμάτι. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: It's Red.

10 μετά τις 2, Begging, Maneskin, Πινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή που μας πέρασε. Μία μεγάλη νικήτρια από περασμένο Red World Tour βρέθηκε μαζί με τον Γιάννη Λεουνάκη στο Λονδίνο και είδαν live τους Bon Jovi. Σε λίγη ώρα από τώρα, περίπου 20 λεπτά, μείνε συντονισμένος γιατί ο Γιάννης Λεουνάκης θα συνδεθεί ξανά με τηλεφωνική κλίση εδώ μαζί μας να μας πει περισσότερα πράγματα για αυτή τη φανταστική εμπειρία. Ξεκινάει και το καινούριο Red World Tour, όχι ακόμα, στις 14 Σεπτεμβρίου θα σε στείλει αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας να δεις live τους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ θα γίνουν δικά σου, αλλά κυρίως θα αποκτήσεις μια καινούρια υπέροχη συναυλιακή εμπειρία. In the end, η Linkin Park αμέσως τώρα και Blondie αμέσως μετά, One Way or Another. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Μαρκόπουλου μαζί σου, Frey, you found me. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γιάννη Λεουνάκη, που είναι πάρα πολύ τυχερός γιατί είναι με μια φανταστική κοριτσοπαρέα στο Λονδίνο. Όλοι μαζί είδαν το live των Bon Jovi στο Wembley την Παρασκευή, μιας και η Μαριάννα ήταν η μεγάλη νικήτρια αυτού του παλαιότερου Red World Tour και δεν πήγε μόνη της, πήγε μαζί με την αδερφή της, τη Χριστίνα, και φυσικά με τη μαμά που είναι η μεγαλύτερη φαν από όλους. Πες μου λοιπόν τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά τα κορίτσια αυτή τη στιγμή μετά από αυτή την εμπειρία.
1: Η μαμά Μέρη, που είναι και οδοντίατρος, είναι εκείνη που μίλησε τις κόρες στη ροκ μουσική και τους έβαλε το μικρόβιο Bon Jovi από πιτσιρίκια, και είναι θεότρελες με αυτήν την ιστορία. Και έτσι λοιπόν το έζησα πραγματικά. Red World Tour Bon Jovi live στο Wembley, στην τρέλα και στα κάγκελα. Η αποκάλυψη πάντως της βραδιάς δεν ήταν η μαμά Μέρη ή οι μαμάδες που ήταν και πάρα πολλές εδώ που τα λέμε εχθές στο Wembley, αλλά ο κιθαρίστας των Bon Jovi, Phil X, αλλιώς Θεόφιλος Ξενίδης. Φιλιά, φιλιά πολλά Πινελόπη, αύριο από κοντά στο στούντιο του Red 96,3 στην Αθήνα.
0: Εγώ θα πω, αφού σε αποχαιρετήσω Γιάννη, ότι για μένα η καλύτερη παρέα για συναυλίες είναι ο Γιάννης Λεουνάκης. Αν πας σε συναυλία με τον Γιάννη, πραγματικά θα περάσεις συγκλονιστικά, γιατί κάνεις σαν μικρό παιδί, απολαμβάνει τη μουσική όσο λίγοι άνθρωποι που ξέρω σε αυτή τη ζωή. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, λίγο πριν τις 2.30. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Crazy και Aerosmith και αμέσως μετά Born to be Wild, Steppenwolf. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Μην το ξεχάσεις. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
16: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
17: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
18: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Η καλύτερη, the best, η Tina Turner. 10 λεπτά πριν από τις 3 στον Red 96,3 Πνελόπη Αναστασοπούλου και πριν σε αφήσω στο Γιώργο Αποστόλου, σου θυμίζω το μεγάλο ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, πόσο special είναι αυτή η κλήρωση. Θα υπάρχει σίγουρος νικητής, διεκδίκησε 12.011 ευρώ με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Μεγάλο το ποσό, 12.011 ευρώ, σίγουρος νικητής, κλήρωση και τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, φυσικά από την αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη. Έρχονται οι Scorpions, you and I, εσύ και εγώ. Σε αποχαιρετώ, σε αφήνω στο Γιώργο Αποστόλου, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις. Είναι Red 96,3.
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Χάλαγκας και χαίρετε, είναι μια Κυριακή 6 Σεπτέμβρη του 2026 και όπως κάθε ζουκού 3 με 6 στην παρέα Γιώργος Αποστόλου με τις μουσικές του 96,3, άρα Thunderstruck, εσύ τι πάμε δυνατά.

0: Ένα άκρος ποδοσφαιρικό τραγούδι, το song του των Blair, έχει περάσει από πολλά video games που έτσι έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την πολύ ιδιαίτερη ένταση που έχει για την αρχή των παιχνιδιών και τις αρχικές οθόνες. Φυσικά, μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, το The Match, το πολύ αναμενόμενο ντοκιμαντέρ για την περίφημη θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής Αγγλίας στο Μουντιάλ του 1986, είναι έτοιμο να βγει στα σινεμά από 10 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, έχουν γίνει ήδη κάποιε αμαπρεμιέρ την 5η-3 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο χτες 5 Σεπτέμβρη, και αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο θερινό σινεμά Μπομπονιέρα στην Κηφισιά θα έχουμε ακόμα μία αμπρεμιέρ και ο κύκλος θα ολοκληρωθεί μετά την κυκλοφορία της ταινίας με μία τέταρτη ειδική προβολή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Σινέφιλο Θέη. Και στις τέσσερις προβολές θα τις προλογίσει ο Μάκης Παπασημακόπουλος, που βέβαια τον γνωρίζετε και από τις εκπομπές του στον Λευκό και είναι και ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος podcaster, πολύ πολύ καλός σε ό,τι αφορά τα αθλητικά. Είναι ο Red 96,3 λοιπόν, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου στη συνέχεια με I Love Rock and Roll από John Jett and the Blackhearts. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
12: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
11: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
12: Ρέσεις,
11: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 λοιπόν απογευματάκι της Κυριακής 6 του Σεπτέμβρη, σε λίγες μέρες την Παρασκευή 11 του μήνα το χρηματοδοτικό ανοίγει ξανά και δίνει 12.011 ευρώ. Μάλιστα θα είναι εγγυημένος ο νικητής ή η νικήτρια, μιας και η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί ο τυχερός ή η τυχερή. Win 19.600 λοιπόν για να δηλώσετε συμμετοχή και να απαντήσετε με το καλό στο τι στην μέρη, σωστά 12.011 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατελεκώστε σε SMS, 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και σε συχνή συμμετοχή εν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Θυμίζω, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και εννοείται ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της επόμενης Παρασκευής. Είστε στον Red 96,3 και πολύ καλά κάνετε. Πάμε να ακούσουμε Boulevard, το Broken Dreams από Green Day και More Than a Feeling από Boston. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
8: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Το rave πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
11: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τις 4 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, μικρόφωνο στον Ρέντι 96,3, Γιώργος Αποστόλου με τις μουσικές του σταθμού. Με φτιάχνουν το soundtrack και αυτό το Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε κατευθείαν σε κάτι μελλοντολογικό. Snow, hey ho από τους Red Hot Chili Peppers. Εντάξει, το ξέρω ότι δεν εννοούν το χιόνι που ξέρουμε εμείς ή που αγαπάμε εμείς, εννοούν άλλο χιόνι. Αλλά τώρα δεν το κάνουμε θέμα μεσημεριάτικα.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 ακούσαμε και τον Γιάννη Λεωνάκη. Τα είπαμε για όσα έζησε στην Αγγλία, στο Λονδίνο με τους Bon Jovi στο πλαίσιο του Red World Tour, το οποίο όμως επιστρέφει, μένει στην Αγγλία αλλά μεταφέρεται στο Cardiff για να απολαύσουμε Placebo. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε ακόμα μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3, καθώς και η Placebo είναι Red. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα θα υπάρχει και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Μένει συντονισμένη στον αέρα του Red 96,3 και για αυτή την πραγματικά σπουδαία εμπειρία με Placebo στην Αγγλία.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο. Red
6: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτή ήταν η Pink και το πάρα πολύ όμορφο Sober στον αέρα του Red, Κυριακάτικα και 6 του Σεπτέμβρη. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο και φυσικά ετοιμαζόμαστε για την επόμενη φάση του χρηματοκιβώτιου, το οποίο ανοίγει την Παρασκευή που μας έρχεται 11 του μήνα και μάλιστα με εγγυημένο νικητή κυνηγήτρια, καθώς η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτός ή αυτή που θα πάρει τις 12.011. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό λοιπόν. Θυμίζω Win 1900 για να δηλώσετε συμμετοχή. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Θερμό ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση της επόμενης Παρασκευής. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και τι σας έχω με τις μουσικές του Red στη συνέχεια. Ένα Drone Bites the Dust από τους Queen και Smooth από Carlos Santana, άκρος καλοκαιρινός.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή.

Μετά τις 5 το απόγευμα, καλώς ήρθατε. Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Όπως κάθε σου κόμμα από τις 3 μέχρι τις 6, όσο πάει, βραδιάζει και περισσότερο. Όχι ακόμα βέβαια, αλλά είναι και καιρός που δεν πολύ βοηθάει. Σήμερα, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι προσπαθούμε να μπούμε σε ένα mood λίγο διαφορετικό τώρα που έχουμε επιστρέψει όλοι στα μικρόφωνα. Αλλά τελικά δεν θέλουμε, γιατί πολύ απλά το καλοκαίρι δεν λέει να σβήσει με τίποτα από μέσα μας. Από μερικούς, γιατί είναι και μερικοί εδώ στον Red. Ξέρω ποιοι είναι και ποιες είναι που έχουν και μια διάθεση πιο χειμερινή. Όμως δεν θα τους καταδικάσουμε αυτή τη στιγμή, ούτε θα τους ξεμπροστιάσουμε ακόμα, τουλάχιστον ακούγοντας I just died in your arms tonight από Cutting Crew, παρακαλώ.

0: 96,3 Κυριακή και 6 του Σεπτέμβρη. Αυτή η εβδομάδα που μπαίνει από αύριο θα είναι και η εβδομάδα που θα βρει ανοιχτά τα σχολεία. Στις 11 του μήνα λοιπόν επιστρέφουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στις σχολικές αίθουσες. Να δώσουμε πραγματικά όλη μας τη συμπάθεια σε δάσκαλους και καθηγητές, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτοί είναι που βασανίζονται περισσότερο. Πάντως την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει το πλήρες ορολόγιο πρόγραμμα, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει. Μένει ανησυχητό όμως, γιατί η πρώτη αργία δεν είναι καθόλου μακριά. Στις 28 Οκτωβρίου λοιπόν έχουμε την πρώτη αργία της χρονιάς, πέφτει και Τετάρτη, οπότε κάτι θα κάνουμε όσο γίνεται για να βρεθούμε κάπου αλλού και τότε. Μια χαρά ακούγεται ουσιαστικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε στη συνέχεια τον Red Final Countdown από Europe, μιας και η σχολική περίοδος που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα θέλει και αυτή το δικό της Final Countdown.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
2: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Θα απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
6: Καλά
5: το
6: έκανε, να μην έχει το ράφι.
5: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 11 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Media τελικό σας SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συγγνώμη, με FPA απλών τέλους του τριμητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕΑ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Θυμίζω ότι frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και επίσης ότι κάθεσε μέσα τη στοιχή και σε μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γιώργος Αποστόλου στον Red 96,3. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το βραδάκι Δευτεριάτικα στις 8.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
18: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hasselbach είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καθημερινός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 12.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Rock Art Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
10: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
9: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσεις και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
2: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
3: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Rockart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red
5: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
6: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
8: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
5: Μπρέσεις,
4: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
3: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου

0: These beautiful things that I've got.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red
4: 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
7: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
8: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
5: Ρέξει,
4: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab. Συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

είσαι ειδικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96.3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Oh my.

0: την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
2: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.